0: Ισχούν οι λες λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, τσαχ άλλου, τσαχ του ίσ, λίτιο κέτσι στο κόντσα, λιχουνχούν τσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, λιχουνχούν τσι κοοπερατίβα, παρκουτιό τσι κουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Κολομπίν πίρσβαν σοκοδεύει, τσικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα, νίκακ έλεβοκ παλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα νισκά τασάλ λιτσολόκ. Παρκουί τιόκο τσι ατινάκ τσι ρίσ λαχκ αμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τιόκο χκουί τσι ατινάκ τσι ρίσ λικόκ σούλ. Λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λι ρουσιλάλ λι ραουπάλ λικόκ τσε σα έπ λι ακουίνκ. Χω καμπί ναν καπόκ λέτσολ, ρενάκ τιόκε τσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλι ρόσα μαν ρελιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλι που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto. La libertad amanece trabajando, soñando y avanzando. Que ese día te encuentres con ganas de triunfar. Desde Jaguar Estéreo, la